Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, της μαμάς εταιρείας του ChatGPT, κατάφερε να εντυπωσιάσει τους μαθηματικούς και όχι μόνο. Βρήκε πιθανές λύσεις σε πάνω από εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα που απασχολούσαν τους επιστήμονες για πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα οι μαθηματικοί θα έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, αφού θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι σωστές. Πάμε στα αυτοκίνητα, όπου μια Ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα θα μπορούν να μας κατασκοπεύουν. Κάμερες, GPS, μικρόφωνα, αισθητήρες, όλα αυτά θα μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για το που πάμε και τι λέμε. Ενώ σε μερικά αυτοκίνητα υπάρχει και η δυνατότητα να ενεργοποιηθούν από μακριά. Γι' αυτό, εάν έχετε καινούριο αυτοκίνητο, καλύτερα να κρατάτε τα μυστικά σας για όταν θα κατέβετε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: eyes with you.
1: More music.
2: Yeah. 89,6 Radio DJ.
3: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937 σαν σήμερα και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότι που γεννήθηκε το 1935 σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ που το 1938 σαν σήμερα άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το αβοκάντο μας αρέσει γιατί είναι εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Θρίλερ στο Μενίδη. Η 89χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της. Κρατούνται ο 62χρονος γιος της και ο 69χρονος ανιψιός της. Νέα επίθεση είχαμε χτες με ένα νεκρό στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα των Χούθη με 24 θύματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβία συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του, ο οποίος υποσχέθηκε μεσολάβηση σε διάλογο. Ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Εξωτερικών προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τη Σαουδική Αραβία. Άλλη μια κίνηση έκπληξη από τον Τραμπ ανακοίνωσε χθες ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία. Οι απεσταλμένοι της Ουάσιγκτον ανέβαλαν την επίσκεψή του στη Μόσχα. Έξαλλος με τον Ουκρανό πρόεδρο εμφανίζεται και πάλι ο Τραμπ. Στο μεταξύ, 6 γερουσιαστές και από τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ κάλεσαν τον Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να παρέχουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας, έγραψαν στο σκεπτικό τους. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των κατηγορουμένων για την μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων εν αναμονή των πορισμάτων για την οσμή αερίων που έχει αναφερθεί στο συγκρότημα. Στο επίκεντρο σκανδάλου η Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με το Associated Press, Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της από την πρεσβεία στην Αθήνα μετά από σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal. Influencer ή YouTuber θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους, σύμφωνα με έρευνα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ένα τραγούδι που είχε γράψει το μακρινό διότι Justin Timberlake. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
5: Συννεφιές με πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και 26 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο, με πτώση της θερμοκρασίας στους 24 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. 7:26. Μόμ, για κινηθείτε, για κουνηθείτε λίγο.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ. 2-10-61-46-9-9-7.

0: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που

0: 92,6 Radio DJ.
1: Δύο προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας

0: μη γιορτάζετε, γιατί δεν ξέρω, τον αγαπάτε, δεν τη θέλετε άλλο. Εγώ. Μα τα κάνω εγώ. Δεν σας απασχολεί. Εγώ. Δευτεριάτικο εγώ. Η διαδικασία είναι απλή. Είτε μου τηλεφωνείτε εδώ στο 210-6146-997, είτε μου στέλνετε μήνυμα στο Viber. Έλα, πες.
1: Να μην το πω. 69-30.
0: Είχα σηκώσει το χέρι.
1: Δεν πρόλαβα να το δω.
0: Ούτε καν βλέπει, ούτε κοιτά. Δεν.
1: Διαφορώ, καταλαβαίνεις. 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε πολλά. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. 210-6146-997. Όλο αυτό και από το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Τι, να κάνουμε το πρώτο. Ωραία, πάμε να κάνουμε το πρώτο.

0: Ο αριθμός που καλέσατε είναι κατηλημένος.
1: Έλα με σκούστα. 8 παρά 20 και μιλάει η Ντόρα. Σκάσε μαρέ. Και μιλάει τώρα.
2: Τι να
1: πω. Βάζω τραγούδι για να επαναλάβουμε.

0: έχω ένα δύο πράγματα να σας πω. Καταρχήν μην ξεχνάτε ότι στις 8 και 4
1: η κότα ή το αυγό.
0: Αυτό ακριβώς. Έρχεται η κότα και το αυγό. Και υπάρχει πιθανότητα να κερδίσετε 200 ευρώ μετρητά. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Κανένας. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ζήνα. Το εμβληματικό έργο του Edward Albee σας περιμένει. Πρωταγωνιστούν Βλαδιμίρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη και στο πλευρό της βρίσκεται Σπύρος Σταμούλης και
1: 89,6 Radio DJ.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξία.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Το αβοκάντο μας αρέσει γιατί είναι εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
12: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria!
13: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπερδεμένη κατάσταση με την ενεργειακή και χειρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει πει ακόμα το ναι. Συνεχίζεται το σύριαλ με την Κράβα. Με τηλεκπαίδευση θα συνεχιστούν τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές. Αναμένεται το πόρισμα των τριήμερων ελέγχων από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου για την έντονη οσμή στο χώρο. Άγριος καυγάς ανάμεσα σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μιλά για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ασφυξία η αιτία θανάτου της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή σε μονοκατοικία στο Μενίδη. Στην αστυνομία, ο 62χρονος γιος της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Δε Μασάι Σίδνεϊ Σουίνι, η νέα σεξοβόμβα του Χόλιγουτ, συνεχίζει τις γυμνές φωτογραφίσεις σε πείσμα των επικριτών της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
17: Συννεφιές με πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
16: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ζαν, να το. Τι ωραία. Για να δούμε τι λέει η αντιδιολόγος, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 30 λεπτά από το κόμβο Φιλής έως κόμβο Κυψίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα γύρω στα 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κυψίας και μικρές καθυστερήσεις στη διόξοδος για Λάμια.
0: Μάστε, okay, thank you. Άλλο.
2: Καταρχήν να πούμε ότι επιστρέφει σήμερα ο δακτύλος στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
2: Έχει σκοπό να κατέβεις.
0: Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχει τελειώσει το πρόγραμμα, ο προγραμματισμός σήμερα. Θα δούμε. Αφού έχω άδεια, τι μου λες τώρα και εμένα. Έλα.
2: Α, ναι, σωστά. Έχεις, ναι. Λοιπόν, κίνηση έχει κάθοδος του Κηφισού από τη Λυκόβροση στη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και η Άνδος από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση έχει Διβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και τέλος η Άνδος Σαρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία.
3: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: αυτό ακριβώς. Life is simple. Η ζωή είναι απλή, το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα πράγματα φαίνεται ότι είναι και seasonal. Δηλαδή ανάλογα με, με την εποχή. Το καλοκαίρι έμπαινε με στο Instagram και έβλεπε συνέχεια οπίστια.
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Τώρα που έχει φθινοποριάσει, δεν βλέπει τέτοια.
1: Τι βλέπει.
0: Έχει μπουφανάκι, λεπτό, το οποίο όμως δηλαδή δεν κλείνει μέχρι πάνω, κατεβαίνει για να φαίνεται το στήθος. Αυτό δεν κάνετε, μωρέ. Γιατί το κάνετε αυτό.
1: Για να φαίνεται.
0: Για να φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Δεν μας αφήνετε λίγο ήσυχους.
1: Δεν πειράζει.
0: Συνέχεια αυτό γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν είπα εγώ κάτι.
2: Δεν είπες κάτι.
1: Δεν είπες.
0: Και είναι ενισχυμένοι. Φοράνε και
1: ενισχυμένοι. Πάντα, πάντα. Με μια ενίσχυση έτσι να δείχνει πιο έτσι. Ζουζου.
0: Α, δηλαδή. Ναι, άρα λοιπόν, αν τη βγάλεις, αν το βγάλεις στο σουτιέν, θα είναι σαν τα σακουλάκια με τα πατατάκια. Μόλις το ανοίξει, το μισό λείπει.
1: Ήμαρτον.
0: Ναι, ναι, το βλέπεις τίγκα. Το ανοίγεις και είναι τα πατατάκια τη μέση και κάτω.
1: Εντάξει,
0: το ίδιο θα μας συμβεί και εκεί.
2: Ναι, το ίδιο.
0: Όχι, σας το λέω για να μην.
1: Για να μην, ναι, να τα ξέρετε.
0: Μην φάτε εκπλήξεις.
1: Έχει δωράκι πάντα μέσα.
0: Ρίξτε και λίγο ρίγανη.
2: Ναι, ο

0: Σουτ. Αυτό και τα δικά. Παρακαλώ, μπορώ να σας ενημερώσω λίγο?
1: Μπορείς.
0: Σκρολάρετε στο TikTok, στο Instagram και παντού βγαίνει μπροστά τα Emanuela Cosmetics. Και μάλιστα από ό,τι έχω δει, βρίσκονται και σε έκθεση στο Ντουμπάι.
2: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ωραίο περίπτωμα, το χάζευα. Εντάξει, δεν γίνει εκεί ο τελός ρόζ και τελικά, είναι πολύ ωραίο. Τι χάμος έγινε? No filter needed foundation. Το βάζεις και είναι κυριολεκτικά σαν να έχεις βάλει φίλτρο στο πρόσωπό σου. Κάνει τρομακτική δουλειά. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις και τα μπουκαλάκια με design. Βγάζει μια full luxury και ακριβή εικόνα. Αλλά οι τιμές είναι πραγματικά super προσιτές. Έτσι. Λοιπόν, μπορείς να τα βρεις και σε ένα από τα 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ρίξε μια ματιά στο προφίλ του στο Emanuela κάτω παύλα Cosmetics. Emanuela κάτω παύλα Cosmetics και θα δείτε ότι είναι και στο Dubai. Είναι τρελό.
2: Τι ωραία.
0: Λοιπόν.
3: Η Κότα. Η
0: ήρθε η ώρα για τα φράγκα. Ελάτε, παρακαλώ, η Κότα ή τα Αυγό. Να υπενθυμίσω, είναι ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι Κότα ή Αυγό. Τη σειρά του Κότα ή τα Αυγό δεν τη γνωρίζω, γιατί άμα τη γνωρίζω δεν θα παίξουμε. Η ερωτήση θα είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος. Αν τα βρει από την αρχή, βέβαια είναι 10 ερωτήσεις, έχει μια δυσκολία. Να πούμε, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να βρίσκεις κάθε φορά Κότα ή τα Αυγό, αλλά μπορεί και να γίνει.
2: Σωστά.
0: Αλλά ακόμα και αν βγει σε μία ερώτηση πριν τελειώσει, δηλαδή να βρεις την ερώτηση 10,
2: ναι,
0: και κερδίσεις, έχεις πάρει 200 ευρώ μετρητά.
2: Για να δω.
0: Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
4: Η Ιωάννα είναι το όνομά.
0: Μπράβο, Ιωάννα, τι κάνεις? Το τηλέφωνο είναι...
4: Καλή εβδομάδα, σας εύχομαι.
0: Επίσης, πού βρίσκεσαι, Ιωάννα?
4: Καθοδόν, για τη δουλειά μου.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, η Κότα ή τα Αυγό?
4: Ας ξεκινήσουμε με την Κότα, λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στην δεύτερη ερώτηση. Στη δουλειά, έχεις, ας πούμε, κανένα ερώτημα πριν πας και λες, τι θέλω εγώ εδώ πέρα? Έχεις τέτοια ερωτήματα?
4: Δεν έχω. Ωραία.
1: Δεν έχει.
0: Άρα θα σου βάλω το άλλο. Η Κότα ή τα Αυγό?
4: Η Κότα.
0: Μάλιστα. Η Κότα.
1: Να την, παιδιά, η Κότα.
0: Καλά πάμε.
1: Τρία.
0: Τώρα έχω παρατηρήσει ότι στην αρχή έχει πολλές κότες.
1: Έχει πολλές κότες.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Ιωάννα, η Κότα ή τα Αυγό?
4: Τα Αυγό.
0: Μάλιστα.
2: Α, κοτούλα.
1: Κοτούλα.
0: Καλά πάμε. Τι αριθμός είναι η ερώτηση τώρα?
1: Τέταρτη.
0: Η τέταρτη. Η Κότα ή τα Αυγό?
1: Μισό λεπτάκι. Το Αυγό η κυρία και βγήκε η Κότα.
2: Ναι, ναι.
0: Σοβα. Α, δεν το πήρε της
1: παιδιά. Ναι, ναι.
0: Άρα έχεις χάσει.
4: Καλημέρα μου, λοιπόν.
0: Φύγε μακριά.
1: Μα φύγε από την γραμμή.
0: Γεια. Παιδιά, δεν το πήρα ήδη. Έχει έρθει ένα mail, ένα memo εδώ και το διάβαζε λιγάκι. Ξέρεις, έκανα αυτό που κάνω πάντα. Πέντε πράγματα ταυτόχρονα. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς? Αγγελική, τι κάνετε, Αγγελική?
5: Καλά, είμαι στο γραφείο.
0: Α, έχεις φτάσει ήδη στο γραφείο?
5: Ναι, ναι.
0: Είσαι η μόνη εκεί ή έχουν έρθει κι άλλοι?
5: Όχι, έχουν έρθει.
1: Α, είναι εκεί κι άλλοι.
0: Η Κότα ή τα Αυγό?
5: Αυγό.
1: Αυγό.
0: Να το.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Μπράβο. Ξανά η ίδια ερώτηση, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ίδια η απάντηση. Η Κότα ή τα Αυγό?
5: Να πω το Αυγό.
0: Να πεις ό,τι
1: θέλεις. Να το. Τι γίνεται,
0: τι ερώτηση? Στην... πάμε στην έκτη ερώτηση, αν πλησιάζουμε προς την κορφή, προς το 10. Η Κότα.
2: Η Κότα λες?
0: Ναι.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Καλά πάμε.
1: Τι γίνεται, παιδιά, 7.
0: Η Κότα ή τα Αυγό?
5: Από το Αυγό τώρα.
2: Από το
0: Αυγό.
5: Δεν πειράζει, Μιχάλη μου.
0: Χαιρετισμούς και στους υπόλοιπους εκεί στο γραφείο.
5: Ευχαριστώ, φιλά.
0: Bye bye. Next one, please.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλημέρα
1: σας. Να κύριε. Όλες κυρίες σήμερα.
0: Έτσι.
1: 8.
0: Μάλιστα. Η Κότα ή το Αυγό?
5: Η Κότα.
0: Μάλιστα.
2: Απαπα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, κυρία μου, δεν πειράζει. Next line, please.
1: Πάμε στην 9.
0: Παρακαλώ. Ποιος?
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
6: Είμαι η Ελένη.
0: Μάλιστα. Πού είσαι, Ελένη, τέτοια ώρα?
6: Είμαι σπίτι ακόμα.
0: Σπίτι ακόμα.
1: Α, σπίτι.
0: Το ακόμα τι θα πει ότι θα φύγει σε λίγο.
6: Το.
0: Λέω το ότι ακόμα είμαι σπίτι, πάνε πει ότι σε λίγο θα φύγει, έτσι δεν είναι?
6: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Πού θα πας?
6: Θα πας στη δουλειά.
1: Θα πεις. Α, δουλειά θα πάει.
0: Δουλεύουν όλες.
1: Πολύ καλά.
0: Η Κότα ή τα Αυγό?
6: Η Κότα.
1: Μπράβο! Τελευταία, παιδιά!
0: Πρόσεξε τι θα απαντήσεις. Θα πάρεις 200 ευρώ αν το βρεις. Η Κότα ή τα Αυγό?
6: Η κότα.
0: Το σκέφτεται. Α!
1: Μπράβο!
0: Ναι! Έχεις κερδίσει 200 ευρώ μετρητά. Να πας στα Lidl να αγοράσεις και αυγά, εντάξει. Μείνε στην γραμμή. Παιδιά! Peggy Hill.

0: goes. I heart goes. Δηλαδή, να, 8 και 20, είμαστε έτοιμοι.
1: Αμέ.
0: Ωραία. Λοιπόν, γιατί το ρωτάω, γιατί θα μιλήσω στα γόρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα τους πω 5-6 πραγματάκια τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τα οποία πρέπει να τους ακολουθήσω όλη τη ζωή.
1: Ξέρω.
0: Θέλω, όλοι οι άντρες θέλουν επιτυχία.
1: Okay.
0: Η επιτυχία είναι στην ηλικία, ας πούμε, των 3 ετών,
1: ναι,
0: να μην κατουράς το βρακάκι σου.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι επιτυχία. Έτσι είναι. Στην ηλικία των 12, η επιτυχία είναι να έχεις φίλους, να έχεις φιλεράκια. Okay. Στην ηλικία των 18, επιτυχία είναι να έχεις κάνει σεξ. Στα 18. Ξέρω, μπορεί και νωρίτερα, αλλά να το έχεις κάνει ήδη. Έτσι, στην ηλικία των 20, να ξανακάνεις σεξ.
2: Να συνεχίσεις. Τον 20 πάλι. Okay.
0: Στην ηλικία των 35 επιτυχία είναι να έχεις ήδη χρήματα.
2: Α, 35.
0: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Στην ηλικία των 50 επιτυχία είναι να έχεις χρήματα.
2: Okay.
1: Να παραμένουν τα χρήματα, λογικά.
0: Ναι. Να συνεχίζεις να έχεις χρήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είναι κάτι που είναι δύο φορές, δύο 15 ετίες, θα το προσέχεις, θα το πει, λέω. Όπως επίσης αυτό δεν το λέει, θα το λέω εγώ, να κοιτάξεις αν θέλεις γυαλιά. Να πάω να βάλεις και γυαλιά. Εντάξει, ο άλλος κατάλαβε ότι θέλει γυαλιά όταν πήγε και σκότωσε με μικροσκοτόστρα 4 σταφίδες. Στην ηλικία των 60, επιτυχία είναι να κάνεις σεξ.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Στην ηλικία των 70, επιτυχία είναι να διατηρείς το δίπλωμα οδήγησης.
2: Ναι.
0: Στην ηλικία των 75, ναι, είναι να έχεις φίλους.
2: Οκ. Okay.
0: Και στην ηλικία των 80 και πάνω, ναι, είναι να μην κατουράς το βρακάκι σου.

0: Μάλιστα, από καφέ, 8.25, καλημέρα σας. Να σας υπενθυμίσω ότι το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πάρα πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες, 12,3 ίντσες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τουρμποκινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου κυβωτίου ταχυτήτων, διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Τίποτα. Φοράει όλα όσα φαντάζεσαι. i20 Hyundai 8 και 25. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Στη Ρωσία. Ζευγάρι από τη Ρωσία. Το παιδί μου υποδέχτηκε το μωρό του, αλλά στο μευτήριο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά.
1: Οπαν, τι έγινε.
0: Το παιδί γεννήθηκε μαύρο.
1: Μαύρο.
0: Οι Ρώσοι, όπως ξέρεις, είναι όχι λευκοί, κατάλευκοι. Και γυναίκα και άντρα. Η μητέρα φέρεται να είπε στον άντρα ότι μάλλον επειδή όντως αυτός έπινε υπερβολική κατανάλωση καφέ.
1: Ναι.
0: Επηρέασε το χρώμα του δέρματος του παιδιού.
2: Καλέ.
0: Κόλλησε για μισό λεπτό. Ναι. Φυσικά ο καφές μπορεί να κρατήσει κάποιον ξύπνιο, αλλά δεν καθορίζει την καταγωγή και τα χαρακτηριστικά ενός μωρού. Ο άντρας προς ήταν φυσικό ζήτησε συνέχεια εξηγήσει από τη γυναίκα,
1: ναι,
0: και μετά από φωνές και τσακωμούς η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν έφταιγε ο καφές.
1: Τι έφταιγε?
0: Του εξομολογήθηκε ότι είχε κάνει σεξ με ένα μαύρο άντρα στις διακοπές που είχαν πάει στη Ζιμπάμπουε της Αφρικής.
1: Ο Αλή.
2: Πάει.
0: Για να τις δίνουμε δίκαια ή όχι.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα η κυρία να...
0: Ρωτάω, επειδή ακόμα η woke agenda έχει κάτι... Γι' αυτό ρωτάω.
2: Πού κολλάει εδώ η woke agenda που πήγε με τον Αλή?
0: Αμέ.
2: Γιατί?
0: Πήγε γιατί η Αφρική θέλει βοήθεια.
1: Α, η Ρωσία βότκα.
0: Έτσι, ναι.
3: Πράσια φορά Αφρικά.
0: Έτσι. Πώς?
3: Πράσια φορά...
0: Πράσια φορά Αφρικά.
2: Ωραία, ωραία.
0: Όλα γίνονται.
2: Όλα.
0: Εδώ μέχρι και ο Τραμπ θα φέρει πετρέλαιο από τον Πούτιν.
2: Σωστά.
0: Παιδιά, κόψτε τον καφέ. Άκου, του λέει, να πίνεις καφέ πολύ, λέει.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
13: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
12: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
13: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
12: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
14: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
12: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσελίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Τάνα.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
17: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης.
18: 89,6 Radio DJ.
19: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
19: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
19: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
19: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων.

0: Ελλήνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: The Door, 8 και 38, καλημέρα σας. Να υπενθυμίσουμε ότι χορηγός της εκπομπής είναι η Στίχημαν, αλλά όχι μόνο της εκπομπής μας, και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και δύο μεγάλων οργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται φέτος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος αιτισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ωραία.
2: Τι καλά.
0: Από ό,τι βλέπω έχει ήλιο έξω.
1: Έχει ήλιο.
0: Ναι, υποτίθεται θα βρέξει.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις πάρει καμιά ομπρέλα μαζί σου?
1: Έχω πάρει.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Επειδή είσαι κοντή με την ομπρέλα, θα είσαι σαν μανιτάρι από μακριά.
1: Άσε μας τώρα, σικεράκια να μένω.
2: Καλός άνθρωπο, πάνω απ' όλα. Καλός άνθρωπο.
0: Σαν μανιτάρι.
2: Πολύ ωραίο κοπλιμά.
1: Ναι.
2: Να ριστούμε, καλέ, να είσαι καλά.
1: Λαμπάδα μου.

0: Μπαμ, μπαμ. Πολύ ωραία. Για ελάτε και μια που είμαστε σε dancey mood. Νέος μεγάλος διαγωνισμός, DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για σένα και για άλλο ένα άτομο. Για δύο άτομα συνολικά. Θα δεις David Guetta στο The Monolith Show. Θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό ώρες. Εκεί θα εμφανιστεί και ο Afrojack, Armin van Buuren, Art Bat και πολλοί άλλοι. Τι περιλαμβάνει το δώρο? Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ cash για τα εξοδάκια σου στο Άμστερνταμ. Εντάξει, μπας και τα καπνίζεις όλα. Δεν λέω. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφοντας φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θέλω μάζωμα. Ναι. Ξαναλέω, φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται μεθαύριο, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είσαστε στο φεστιβάλ και Κυριακή επιστροφή 25 Οκτωβρίου πίσω. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Τετάρτη μεθαύριο η κλήρωση. Θα το ακούσεις και αυτό να το παίζει ο David.

0: καλημέρα, 8 και 45.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, ναι, ανακαλύψαν οι επιστήμονες, ναι, ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν, ναι, τα δικά τους ερωτικά ρεκόρ.
0: Τι εννοεί?
1: Ναι, τα οποία έχουν καταγραφεί στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, είχαν καταρχήν τα συμπόσια. Τα συμπόσια ήταν οι μαραθώνοι έρωτα και κρεσιού.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και τώρα που γίνονται συμπόσια με εταιρείες δεν το κάνουν αυτό.
2: Όχι, είναι άλλο συμπόσιο.
0: Εκτός αν δεν έχεις ψάξει τις τουαλέτες, τι γίνεται, καλά, θα δούμε. Άστο, θα δω, το κρατάω. Άλλο.
1: Συνεχίζουμε. Στην τρίτη θέση έχουν βάλει τον Ηρακλή. Ναι. Ήταν ο ήρωας, λέει, των υπερβολών και της τεράστιας σωματικής δύναμης.
0: Ο Ηρακλής.
1: Ο Ηρακλής.
0: Εντάξει, άλλο η σωματική δύναμη, κάνε το να είναι.
1: Ήτυχε παντού. Ήταν all over.
0: Ήταν γκομενάρχης.
1: Ναι, ήταν γκομενάρχης.
2: Μωρέ, μπράβο τον Ηρακλή.
1: Ναι, ναι. Η σάτυρη, λέει, ήταν υπερσεξουαλικά ακόλαστα πλάσματα. Ναι, οπότε γίνονταν, λέει, χαμός.
0: Κανείς δεν ήξερε τι είναι αυτό και με ποιον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο, ναι.
1: Και στη θέση νούμερο 1, που είναι γνωστό σε όλους μας, Μιχάλη, ο Πρίαπος.
0: Τι είναι ο Πρίαπος?
1: Δεν τον ξέρεις τον Πρίαπο?
0: Αυτός που...
1: Αυτό!
0: Αυτός με τα γεννητικά του όργανα σφουγγαρίζει. Τα γεννητικά του όργανα σφουγγαρίζει το δωμάτιο.
2: Ωραία το πες, μπράβο!
1: Δεν είναι πάλι! Ήταν γνωστός για τα τεράστια αυτά.
0: Γι' αυτό σου λέω σφουγγάριζε.
1: Που ήταν πάντα...
3: Ωραία, βέβαια.
0: Ναι, ο Πρίαπος.
1: Ναι, αυτά.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
0: Όντως.
1: Να μην το πούμε.
2: Ντροπή.
1: Είναι ιστορικά γεγονότα αυτά.

0: Ελάτε παρακαλώ, είναι κάτι πολύ καλό. 95,2 άθες DJ και Feel Good σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας». Από την εταιρεία 20th Century Studios έρχεται μια βαθιά συγκινητική περιπέτεια επιβίωσης που αφηγείται την απίθανη αναμέτρηση ενός νεαρού άνδρα με μια γιγαντιαία φάλαινα. «Η πτώση της Φάλαινας», Austin Abrams και Josh Brolin. Δείτε το πρώτο σε avant-première την Τετάρτη που μας έρχεται, μεθαύριο, 14 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, στα Villa Cinema, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber αν σας ενδιαφέρει.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε πρεμιέρα και το όνομα τεπωνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Είναι την Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Η ταινία θα κυκλοφορήσει την επόμενη μέρα, 15 Οκτωβρίου, από την

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πώς πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία.
4: 9,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: See student hot takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesu.gr.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πινκ πονκ το μπαλάκι των ευθυνών για το κύκλωμα που έκλεβε το δημόσιο. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 4 άτομα. Ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Ασφυξία αιτία θανάτου της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή σε μονοκατοικία στο Μενίδη. Στην αστυνομία 62χρονος γιος της. Ούτε στις ταινίες του James Bond δεν συμβαίνουν αυτά. Η Ρωσία φέρεται να σχεδιάζει τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών, σύμφωνα με τους Financial Times. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στην Γράβα, συνεχίζονται για την οσμία αερίου. Δεν το βάζει κάτω ο Ροντ Στιούαρτ. Ο 80χρονος pop star ανακοίνωσε νέες ημερομηνίες για την ευρωπαϊκή του περιοδία το 2027, παρά τα προβλήματα υγείας του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα, ο καιρός.
20: 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
19: DJ. Η ώρα είναι 9.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Τι ωραία. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, πώς είναι τα πράγματα τώρα στις 9 και 5, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 45 λεπτά περίπου από το ύψος του Κόμβου Φιλής ως τον Κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20 με 25 λεπτά από Κόμβο Ανθούσας έως Κόμβο Κηφισίας και περιφερειακή Μυτού 15 με 20 λεπτά από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν μας πείστε τα υπόλοιπα, να υπενθυμίσω ότι δεν ξέρω αν έχει χαλάσει η συσκευή σου. Η υπηρεσία υπάρχει τη Vodafone Tech Service. Κάνει επισκευή γρήγορα, απλά και σίγουρη και δεν έχει προβλήματα. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes. Αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα γρήγορα, χωρίς καμία ταλαιπωρία. Και μάλιστα έχει και 12 μήνες εγγύηση αφού το φτιάξουμε. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή μπορείς να μπεις στο vodafone.gr. 9 και 5. Πες μας τα υπόλοιπα.
2: Κίνηση έχει κάθοδος του Κηφίσου από τη μεταμόρφωση στη Νέα Χαλκιδόνα και η άνοδος από την Ιερά Οδό στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης κίνηση έχει η άνοδος Σαρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου, το λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και τέλος της Χιστού στους Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάσο Χαριζάκης, χρηματιστήριο. Πού τον να. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα σας.

0: Γεια λέγε.
1: Μα φύγαν τα λάδια χθες πάλι.
0: Γιατί, τι εννοείς?
1: Είχε αγωνία, μείναμε με 10.
0: Εντάξει. Εντάξει, οι διαιτητές, ναι. Άστε τα.
1: Λοιπόν, εμείς υποχωρήσαμε μείον 0,035 την Παρασκευή, 2.559,18 μονάδες, στα 356 εκατομμύρια ο τζίρος. Αντίθετα, η Αμερική πήγε πολύ καλύτερα, συν 0,83, συν 0,59 και συν 0,64, στο συν 1,13 η Γερμανία. Όλα αυτά την Παρασκευή, το πρωί σήμερα, επιφυλακτικά τα ασιατικά, μείον 0,02 το Τόκιο, στο συν 19 το Χονγκ Κονγκ. Ένα 12 ευρώ δολάριο, 103,85 το πετρέλαιο, το οποίο παρά την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δεν λέει να...
0: Έλα μαγά, πότε θα γίνει αυτό, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα γίνει.
1: Κάτσε να δούμε, γιατί εδώ τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Γίνονται πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. και ο χρυσός 4.210 δολάρια ευγκιά.
0: Πολύ ωραία.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωί.

0: Moving to the sun, 9 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα σας. Ναι, εδώ που τα λέμε, ναι. Θα μου πεις, γιατί ο κατασκευαστής τα έβαλε και εμείς λέμε δεν πειράζει. Ποια είναι τα 5 μέρη του ανθρώπινου σώματος που δεν χρειαζόμαστε.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα μπορούσαμε εύκολα να ζήσουμε και χωρίς αυτά. Ναι, αλλά ο κατασκευαστής τα βάλε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Σκολικοειδής απόφυση. Ένας μικρός σωλήνας στο τέλος του παχαίου εντέρου, μετά την αφαίρεσή του μπορεί κανείς να ζήσει με φυσιολογικά και υγιεινά χωρίς κανένα πρόβλημα.
2: Ναι,
0: αλλά γιατί υπήρχε.
2: Γιατί υπάρχει αυτό.
0: Anyway. Χολιδόχος κύστη. Μετά την αφαίρεσή της, η χολή συνεχίζει να περνάει από το ύπαρ στο λεπτοέτερο επιτρέποντας την κανονική πέψη. Δεν έχει πρόβλημα. Ναι, γιατί μαζεύει και άμμο αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι αμυγδαλές. Εμένα μου τις πετάξαν τις αμυγδαλές στην ηλικία 6 ετών.
1: Και αυτές τις πέταξες.
0: Εγώ μπαμπά. Με πήγανε και μου βγάλανε και αμυγδαλές ή κρεατάκια.
1: Κρεατάκια.
0: Ναι, οι αμυγδαλές βρίσκονται στο πίσω μέρος του λαιμού, αλλά μπορεί να διωγγώνονται ή να μολύνονται συχνά και γι' αυτό αφαιρούνται. Ούτε αυτές χρειαζόμαστε στο
1: γέρο. Ναι, ναι, ναι.
0: Φρονιμίτες. Εδώ λέει μια ιδέα. Οι φρονιμίτες εμφανίζονται συνήθως 17-25 ετών. Τύριο. Εμένα μου βγήκε φορτηγό στα 40 τόσο.
1: Αλήθεια.
0: Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι αφαιρούν τους φρονιμίτες κάθε χρόνο.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτά είναι, δεν είναι. Θα πεις τώρα κάτω για τα πιο χαμηλά τα όργανα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα θέλουμε, γιατί άμα θέλεις να ακούσεις μουσική θα παίξει με το όργανο.
2: Σωστό. Έτσι.

14. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίδης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Ο Μάνος Βεζδέκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού έρχονται εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος.

0: έχουμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το θέμα είναι αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Λάκης Γαβαλάς για την Άννα Βίσου και Καρβέλα. Υπάρχει ακόμα αγάπη. Να τιμωρηθούν όσοι τους έβαλαν ζυζάνια. Δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς. Είμαστε στενοχωρημένοι γιατί αναβολεί την πρεμιέρα της Face Κορδά στον Αντένα. Γιατί όμως, τι έχει συμβεί, θα μάθω, θα κάνω όλο το ρεπορτάζ σήμερα, Μιχάλη μου. Η Ιωάννα Τούνη πήγε επίσκεψη στο σπίτι του αρχηγού των Μασάι στην Κένια. Είναι εκεί, Μιχάλη μου.
0: Τελικά αυτή Μασάι.
2: Ναι.
1: Η Megan Fox από την άλλη άνοιξε δική της πλατφόρμα τύπου OnlyFans.
0: Έλα, ρε.
1: Και έριξε το σύστημα με τις μαζικές νέες συνδρομές. Παιδιά, τι έχει συμβεί εδώ πέρα? Λέγεται subs.com.
0: Subs.com. Subs είναι τα ηχεία. Subs. Okay.
1: Η Ελένη Μενεγάκη για τον αγαπημένο της. Τον λατρεύω τον Μάκη Πατζόπουλο.
0: Δεν βαρέθηκες, ρε Ελένη?
1: Δεν θα πάμε εδώ.
0: Την εδώ.
1: Ναι, έχει κι άλλα εδώ. Δεν ξέρω τι.
0: Ανάθεμα στην εφορία. Όχι, Άννα, θέμα στην εφορία.
1: Ναι.
0: Έγαλε. Την εδώ.
1: Το ίδιο, ανάθεμα. Ναι, εδώ. Τι συμβαίνει. Τι γίνεται. Νέο βιβλίο. Για τη Βουγιουκλάκη παρά το όχι του γιού τη.
0: Καλά.
1: Α, κυκλοφορεί δηλαδή.
0: Ναι, εσύ.
1: Ένα απλό γραμματέα. Ο Φίλιππο Καμπούρη ισχυρίσκε πω.
0: Καμπούρη δεν είναι, χοντρό. Λοιπόν, συνεχίζω. Με τι, κακό είναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα. Υπόκληση στον Σιρ Ρέμο. Ποιοι εφοπλιστές και επιχειρηματίες βρέθηκαν στη βραδιά αγάπης και ευαισθησίας?
0: Πού είχε?
1: Τη Hellenic Initiative στο Λονδίνο.
0: Hellenic
1: Initiative. Ναι, στο Λονδίνο. Στον καλά.
2: Ωραία.
0: Κόψε τιμολόγια. Βγάλε φουτιά. Τα βλέπετε τι γίνεται.
1: Έρχεται η ΑΔΕ. Είναι εκεί στην πόρτα.
0: Α, δεξί. Ερχόμενος από Μύκονο.
2: Ναι.
0: Στο αεροδρόμιο. Εκεί έχει. Εκεί που χτυπάνε τα εισιτήρια, ρε παιδί.
2: Ναι.
0: Αλλά γράφει η ΑΔΕ.
1: Α, δεν γράφει.
0: Α, δεν γράφει. Ναι. Προφανώς είναι κάποια υπηρεσία μέσα εκεί.
2: Ναι.
0: Πλησιάζουν. Ω, μου λέει, γεια σας, λέω, να κάνω φορολογική δήλωση εδώ. Λέω, γιατί τα έχω αφήσει τα μισά απ' έξω. Και έγινε τις κολλάσεις. Βγήκαν όλοι, γελάγανε. Όχι, λέει, περάστε. Μάστε.
2: Πολύ ωραία.
0: Μάστε.
2: Ναι.
0: Λέει, έχεις κάτι να μας πεις εσύ ή θα βάλω τραγούδι?
2: Ναι, ναι, Μιχάλη.
0: Σου είπα.
2: Ναι, τι, δεν θέλω γριάδες, θέλω να ηρεμήσεις λίγο.
0: Για λέγε.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω συμβουλές της γιαγιάς, οι οποίες είναι vintage αυτές οι συμβουλές και μέχρι και σήμερα τις ακούνε τα κορίτσια.
0: Α,
2: ναι.
0: Για να ακούσω τι ακούνε τα κορίτσια.
2: Καταρχήν, όπως έχουν πει όλες οι γιαγιάδες, ναι, η ομορφιά ξεκινάει από το μυαλό.
0: Α.
2: Βέβαια. Δεν είναι μόνο η εξωτερική.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι πάρα πολλές οι όμορφες, είστε πια πολύ όμορφες. Δεν ξέρω αν έχετε κιόλας μυαλό.
2: Έλα, Μιχάλη, τώρα κι εσύ. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Ναι.
2: Να βρεις μια δουλειά που να σε πάει μέχρι τη σύνταξη. Ξέρεις, οικονομική ασφάλεια να υπάρχει.
0: Αυτό είναι ένα καλό γάμο, θέλεις. Αυτή είναι η δουλειά σας. Έλα.
2: Συνεχίζω. Μείνε και λίγο αυτιασίδωτη να πάρεις αέρα. Δηλαδή, μην βάφονται συνέχεια τα κορίτσια, να είναι και λίγο η φυσική ομορφιά.
0: Η πόρη να είναι ανοιχτή λίγο.
2: Ναι. Όπου πας να παίρνεις το δικό σου πορτοφόλι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Με τις δικές μου κάρτες μας.
2: Δεν τον έχεις μαζί, δικό μου το πορτοφόλι παρόλα αυτά. Συνεχίζω.
0: Ναι.
2: Να παίρνεις το σακετάκι σου να μην πουντιάσεις. Βέβαια.
0: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται ακριβώς. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κρατηθούν τα σπίτια τη σήμερα ημέρα. Προσποιήσου και λιγάκι, δεν χάλασε και ο κόσμος.
0: Όχι, βέβαια. Ίσα φτιάχνει ο κόσμος. Για ελάτε παρακαλώ. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε το τι δουλειά κάνεις. Τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ. 210-61-46-997. Τι γίνεται? Ψάχνω να βρω τι δουλειά κάνεις. Και αν το πετύχω, κερδίζεις εσύ.
3: Βεβαίως κερδίζεις.
0: Τι κερδίζει? Καταρχήν 2-10-61-46-97. Α, θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Easy to See. 2-10-61-46-997.

0: Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι 9 και έχουμε κάποιο στη γραμμή για να ψάξω να δω τι δουλειά κάνει. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Ο Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
2: Καλά είναι.
0: Ακούω κόσμο τριγύρω, πού είσαι?
1: Στη δουλειά μου.
0: Άρα.
2: Τι?
0: Για κάτσε, κάνε ησυχία.
2: Ναι.
0: Όχι, μην κάνουν ησυχία, από εκεί να δουλεύουν. Θέλω να καταλάβω τι δουλειά είναι. Υπάρχει, πώς το λένε, κομπιούτερ, υπάρχουν πληκτρολόγια, αυτό θέλω να το καταλάβω.
1: Τα πάντα υπάρχουν.
0: Okay. Δεν μου λες κάτι, για πες μου σε παρακαλώ. Φιλοδορήματα παίρνεις?
1: Ένα ήδη. Και παίρνω και δίνω.
0: Και δίνεις, γιατί?
1: Γιατί έτσι είναι η δουλειά μου.
0: Όχι, με μπέρδεψε.
1: Τα λαβέρι να γίνει.
0: Άρα δεν είσαι στο δημόσιο τομέα.
1: Το απαντάω αυτό.
0: Ρε παιδί μου, δεν είσαι ιδιωτικό, δημόσιος υπάλληλος, αυτό ρωτώ.
1: Όχι.
2: Άρα είναι
1: ιδιωτικός τομέα.
0: Αν και στο δημόσιο γίνονται τα λαβέρια, τώρα μην τρελαθούμε. Δεν πάει περίπτωση.
1: Παντού γίνονται.
0: Μάλιστα. Άρα είναι και άλλοι στη δουλειά. Ή είσαι
1: μόνο?
0: Α, είναι και άλλοι. Χτυπάς κάρτα όταν πηγαίνεις?
1: Όχι εγώ.
3: Όχι
0: εσύ. Είναι δικό σου η δουλειά?
1: Ναι.
2: Α, είναι αφεντικό, παιδιά.
0: Α, είναι αφεντικό, ρε παιδιά.
2: Α, πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Άρα έχεις υπαλλήλους?
1: Έχω.
0: Πόσους?
1: Δύο.
3: Δύο.
2: Α, δύο.
3: Μια χαρά.
0: Τι δουλειά με δύο?
2: Μικρό είναι με δύο. Τι είναι αυτό? Ό,τι και να είναι.
3: Δύο.
0: Ξέρω εγώ, μη ρωτάς τι είναι, δεν στο πει.
2: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω.
0: Δεν θέλω να μας μαρτυρήσει γιατί θα χάσει. Το θέμα είναι να το βρω εγώ. Έχει να κάνει με καλοπισμό?
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Έχει να κάνει με ομορφιά, ρε παιδί μου? Δηλαδή μπαίνουν μέσα και κουρεύουν ή τους φτιάχνετε, τους κάνετε μασάζ, δεν ξέρω, λέω.
1: Κοίτα, στο αντικείμενό μου κάνει καλοπισμό, αλλά μπορεί να μην είναι και ανθρώπινος.
2: Καλοπισμός.
0: Α, καλοπισμός όχι ανθρώπινος.
1: Βέβαια.
0: Α, κάτι διορθώνουν αυτοί.
2: Κάτι κάνουν, κάτι φτιάχνουν.
3: Ναι.
0: Πες μου κάτι, κατασκευάζεις κάτι εξ αρχής, δικό σου?
1: Όχι.
0: Α.
2: Okay.
0: Αλλά καλοπίζει κάτι. Δεν μου λες κάτι, σε παρακαλώ. Χρειάζεται και τιμολόγια να κόβεις και αποδείξεις.
1: Βέβαια. Εταιρείες πάνε και έρχονται.
0: Εταιρείες πάνε και έρχονται.
1: Ναι.
0: Και αντέχεις εσύ τις εταιρείες με δύο άτομα προσωπικό?
3: Γίνεται.
0: Τι δουλειά είναι αυτή?
2: Τι κάνει, ρε παιδιά, πολύ δουλειά είναι.
0: Περισσότερες ώρες στο γραφείο, έχεις γραφείο?
1: Όχι, έχω γραφείο, αλλά περισσότερες ώρες έξω.
0: Περισσότερες έξω?
1: Έξω από το γραφείο.
0: Έξω από το μαγαζί ή...
1: Όχι, μέσα στο μαγαζί. Έξω από το γραφείο.
2: Έξω από το γραφείο, μέσα στο μαγαζί.
0: Έχει ένα γραφείο κάπου.
2: Ναι.
3: Άρα είναι μαγαζί όμως. Τι μαγαζί είναι τώρα αυτό?
0: Έχεις και ταμιακή μηχανή?
1: Τώρα μας τη βγάλανε. Είχα.
2: Α, τη βγάλανε τώρα. Τώρα πληρώνεις με κάρτα. Δεν ξέρω τι.
0: Α, δεν ξέρω. Τι έχει να κάνει με
2: κάρτα.
1: Και POS, ναι.
2: Μπράβο. Και POS.
0: Και κάνει πως έχει ένα μαγαζί με δύο άτομα προσωπικό. Δουλεύεις κι εσύ ή μόνο επιβλέπεις?
1: Εννοείται.
2: Α, δουλεύει κι αυτό.
0: Δουλεύει κι αυτό.
1: Περισσότερο.
2: Α, την περισσότερη δουλειά την κάνει αυτό.
0: Άρα οι δύο άλλοι είναι βοηθοί.
2: Τι κάνουν οι άλλοι?
0: Αυτό το καλοπισμό, όχι το ανθρώπινο καλοπισμό, αυτό πρέπει να το καταλάβω. Μεταφέρεις πράγματα με μηχανάκι?
1: Τη δουλειάς μου, ναι.
3: Τη δουλειάς.
2: Α, μεταφέρει και με μηχανάκι.
1: Τα παίρνω από κάπου και τα φέρνω εδώ.
0: Α, όχι, λέω, αν μεταφέρεις προς πελάτες.
1: Όχι.
2: Μάλιστα.
0: Καλό πίσω. Εσύ αυτός κάτι χαλάει και το πάνε.
2: Μάλλον.
0: Ποιο άλλο χαλάει και το πάνε?
3: Έλατε.
2: Κάτι χαλάει και το πάνε.
0: Πες μου κάτι, το επάγγελμα το εξασκείς και εξωτερικά ή μόνο εκεί?
1: Άμα τύχει, άμα είναι ανάγκη.
0: Άμα... Όπα.
1: Δεν το ζητάω, περίπου μέσα πάντα θέλω να δουλεύω.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα τύχει βγαίνω και όχι πέρα.
2: Α, βγαίνει και έξω. Έρχεται στο σπίτι μου δηλαδή.
1: Όχι, όχι, παιδιά.
0: Δεν.
2: Α, δεν πάει σπίτι.
0: Έκανε την ερώτηση και ήμουν έτοιμο να του πω υδραυλικός.
2: Α,
0: αλλά αφού δεν πάει σπίτι δεν είναι.
2: Δεν πάει σπίτι δεν είναι.
0: Αλλά όπως ο υδραυλικός δεν έχει καλοπισμό, ρε. Αηδία
2: είναι. Δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Μήπως έχει καλπισμό με τα ζώα, μήπως έχει κάτι με τα ζώα να
1: σημαίνει. Όχι, όχι.
0: Α, ναι, σωστό. Α,
1: όχι.
3: Ούτε ζώα.
2: Ούτε ζώα.
0: Ούτε ζώα, ούτε ζώα.
2: Ούτε ζώα, ούτε αυτό. Μα τι κάνει ρε παιδιά.
0: Είναι και Δευτέρα.
2: Είναι και Δευτέρα σήμερα.
0: Μάλιστα. Μουσική στη δουλειά παίζει.
1: Κάργα, άθεν DJ.
0: Έλα.
1: Παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Πρέπει να τους βρούμε, παιδιά.
2: Α, μέχρι το βράδυ. Τι ώρα κλείνει το μαγαζί?
0: Ό,τι ώρα θέλει, αυτό το αφεντικό.
1: 11 και 12 και 1.
0: Τι το βράδυ?
1: Βέβαια.
0: Ρε φίλε, τι δουλειά είναι αυτή που δουλεύει το βράδυ?
2: Το μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Τα πολλά τα θέλω, έχουν και πολλή δουλειά.
2: Α, τα πολλά τα
0: θέλω. Το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Τι είναι, μπάρα έχεις, ρε φίλε?
1: Όχι. Θα το γυρίσω, πιστεύω. Το έχουμε σκεφτεί πάντως με την παρέα, αν ξέρει.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε δεύτερο βαρέλια μέσα, χωρέστηκες.
0: Α, ναι, το πράγμα δεν είναι σοβαρό.
2: Τι μαγαζί είναι αυτό?
0: Δεν πάω εκεί τίποτα για καλοπισμό.
2: Μα έχει γίνει κάτι εκεί.
0: Τι, εσύ το... Αυτό το... Με μπέρδεψε αυτό το 11 ώρα, 12 το βράδυ.
2: Μα ναι, έλα μου ντε.
0: Καλά, οι υπάλληλοι εκεί πώς το αντέχουν αυτό?
1: Πληρώνονται.
2: Πληρώνονται έξτρα.
0: Άρα σου φέρνω κάτι και το καλοπίζεις.
1: Μπράβο.
2: Και του λες και...
0: Έχει να κάνει με οικιακές συσκευές και τέτοια?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Α, δεν είναι οικιακές συσκευές.
0: Δεν είναι οικιακές συσκευές, δεν είναι υδραυλικός. Ηλεκτρολόγος, τι να του πας ηλεκτρολόγου? Και να του πας πάλι δεν είναι καλοπισμός.
2: Δεν είναι, όχι, δεν είναι.
0: Χαλάει, ναι, χαλάει κάτι, το φτιάχνει. Δεν είσαι ηλεκτρολόγος, ε?
1: Τώρα τι να σου πω.
2: Α.
0: Τι?
1: Κάνω και αυτό.
3: Κάνει και αυτό. Πώς θα κάνει?
2: Μα τι δουλειά είναι αυτή που δεν τα κάνει όλα?
0: Καλά, θα μου σπάσει το κεφάλι.
2: Και αυτό το κάνει.
0: Φοράς στολή στη δουλειά?
1: Πρέπει να φοράς ρούχα εργασίας.
0: Φόρμες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Λερώνεται.
3: Μας μπέρδεψε.
0: Ναι, αφού σου λέει φορά.
1: Αρκετά.
0: Αρκετά.
2: Αρκετά.
0: Πες μου κάτι. Τα νύχια είναι μαύρα? Ναι.
1: Είναι.
2: Είναι.
0: Παιδιά είναι...
1: Άμα τους αρέσουν.
0: Είναι κάτι με αυτοκίνητο.
2: Τι, ναι.
0: Τι, συνεργείο αυτοκίνητο, ναι.
1: Έτσι.
2: Α, εντάξει, παιδιά.
0: Ρε φίλε, με έπληξες. Κάση με συγχωρείς, δουλεύετε μέχρι τις 11 το βράδυ?
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό? 9,6 Radio DJ.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Tsaos.

0: να σα υπενθυμίσω, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Και αυτήν την εβδομάδα, λοιπόν, το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόπουλος θα σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο, όπως ξέρουμε, η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημήτρα Κόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά με μεγάλα μπραντ όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε πολύ καλές τιμές και μάλιστα αν θέλεις και ως 8 άτοκες δόσεις. Okay. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρη. Δημήτρα Κόπουλος ελαστικά ΑΕ, η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει. Λοιπόν, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. 4 ολοκαίνουρια ελαστικά της Goodyear θα είναι δικά σας. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν θέλετε να συμμετέχετε.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Δημήτρα Κόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Δημήτρα Κόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή στις 8.30 από το Breakfast. Και τώρα τα ζώδια.
1: Κριός. Κάποιες νομικές εμπλοκές μπορεί να σας χαλάσουν τα σχέδια. 7. Ταύρος. Μη δείχνετε εμπαθείς στο χώρο της δουλειάς σας και προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα πιο αντικειμενικά. 7. Δίδυμοι. Ξαφνικές εξελίξεις σε οικονομικά θέματα μπορεί να βελτιώσουν τη διάθεσή σας. 9. Καρκίνος. Προσπαθήστε να κάνετε μια σοβαρή συζήτηση που θα σας βγάλει από μια δύσκολη θέση. 8. Λέων. Προσπαθήστε να αποκτήσετε μια καλύτερη προοπτική σε καταστάσεις που σας προβληματίζουν. 7. Παρθένος. Μην αγχώνεστε και μην φοβηθείτε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να απαλλαγείτε από μια χρόνια ανησυχία. 8. Ζυγός. Η καριέρα σας θα σας απασχολήσει πιο έντονα σήμερα και το κλίμα στις σχέσεις σας αρχίζει να βελτιώνεται. 9. Σκορπιός. Η σημερινή μέρα θα σας βοηθήσει να βρείτε μια δύσκολη λύση σε ένα οικονομικό σας πρόβλημα. 10. Τοξότης. Ερωτικές εντάσεις μπορεί να σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα. 8. Εγώκερος. Κάποιες εκπλήξεις μπορεί να ταράξουν τα ήσυχα νερά στην ερωτική σας ζωή. 10. Υδροχός. Φροντίστε να γίνετε πιο εκφραστικοί και να διεκδικήσετε τα θέλω σας. 9. Και τέλος, ηχθείες. Επαγγελματικές υποχρεώσεις και ανησυχίες μπορεί να γίνουν πιο πιέστικες σήμερα. 7.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Αρχίζει πάλι η εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Κρατάγαμε στιγμή, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
2: Αδάμ.
0: Ωραία, ερώτηση για Μίλα. Πού είναι οι άλλοι, σε διώξανε, σε πετάξανε έξω από το μαγαζί? Τι έχει γίνει με το Αδάμ?
2: Είμαι εντός, εκτός και πείτε αυτά.
0: Έχεις καμιά Εύα ή τι λένε αλλιώς, τι να κάνουμε?
2: Όλο και κάτι υπάρχει.
0: Σταθερό, με νόμιμο τρόπο ή ό,τι κάτσει?
2: Το δεύτερο.
0: Αυτή κάτσει.
3: Εντάξει,
0: κάθεται αυτή. Εντάξει, το βλέπω καλά. Πες μου κάτι, τι έγινε μέσα στο Παρασκευή Σαββατοκύριακο? Κάτι το οποίο λες, αυτό ήταν ωραίο για Σαββατοκύριακο.
2: Πολύ παιχνίδι με το γιο μου.
0: Ωραία. Πόσο είναι ο μικρός?
2: Είναι 7.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα στο δώσω το t-shirt του Χιούτζελ, του γνωστού διάσημου DJ. Θα το κρατήσει να το φορέσει ο γιος του να μεγαλώσει. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, μαμά. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα, μαμά.
0: Η μαμά Αλεξάνδρα, είσαι. Τι να κάνω τώρα.
4: Ναι.
0: Και σου μεταφέρω μια καλημέρα από την κόρη σου, την Κατερίνα, η οποία από ό,τι μου γράφει εδώ, σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Τι ωραία.
4: Τι ωραία. Τι γλυκό αυτό πρωί-πρωί.
0: Έτσι, έτσι. Σιγά μην δεν το ξέρεις, απλώς το υπενθύμισε ότι σε αγαπάει. Εντάξει, okay. Μένετε στο ίδιο σπίτι ή έχει φύγει ήδη?
4: Έχει φύγει, έχει φύγει. Μένει σε άλλο σπίτι, ναι.
0: Είναι παντρεμένη?
4: Έχει χωρίσει.
1: Έχει χωρίσει.
0: Μια χαρά είναι.
3: Μια χαρά είναι.
0: Α, μωρέ, μην το πιέζεις.
3: Στα καλύτερά της.
4: Στα καλύτερά της, αυτό είπα κι εγώ.
0: Έτσι, μπράβο, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά.
5: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα?
5: Ο Σωτήρης.
0: Πού τον να?
5: Εδώ είναι.
0: Για δώσ' τον μου. Αχ, είναι μικρός μου, εκείνη τα πέντε. Σωτήρη. Σωτήρη, καλημέρα, Σωτήρη.
6: Καλημέρα.
7: Εδώ είμαι η Βασιλική.
1: Είναι Βασιλική.
0: Α, η Βασιλική είναι. Ο Σωτήρης πού είναι, ρε, σε Βασιλική.
2: Νάτος.
0: Νάτος. Σωτήρη. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Σωτηράκο. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Πας σχολείο, τι τάξη πας τώρα, πηγαίνεις σχολείο?
2: Ναι.
1: Τώρα πάει, πάει το
0: παιδάκι. Α, τώρα πας ξεκινήσεις. Ναι, ναι. Πολύ ωραία, Σωτήρη μου, να περάσεις όμορφα, χρόνια πολλά. Εντάξει.
5: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Από τον μπαμπά και τη μαμά. Καλημέρα. Το καλοκαίρι έμπαινε στο Instagram και έβλεπε συνέχεια ο πίστια.
1: Σωστά, σωστά, ναι, ναι.
0: Τώρα που έχει φθινοποριάσει,
1: ναι.
0: Δεν βλέπεις τέτοια.
1: Τι βλέπεις?
0: Έχει μπουφανάκι, λεπτό, ναι. Το οποίο όμως είναι μέχρι, δηλαδή δεν κλείνει μέχρι πάνω, ναι. Κατεβαίνει για να φαίνεται το στήθος. Αυτό δεν κάνετε, μωρέ?
1: Αυτό κάνουμε.
0: Γιατί το κάνετε αυτό?
1: Για να φαίνεται.
0: Το φοράνε και ενίσχυ.
1: Πάντα, πάντα, με μια ενίσχυ, έτσι να δείχνει και έτσι. Ζουζου.
0: Α, δηλαδή, ναι, άρα λοιπόν, ναι. Αν τη βγάλεις, αν το βγάλεις στο σουτιέν, θα είναι, ναι. Θα είναι σαν τα σακουλάκια με τα πατατάκια. Μόλις το ανοίξεις, το μισό λείπει.
1: Ήμαρτον.
0: Ναι, το βλέπεις τίγκα. Το ανοίγεις και είναι τα πατατάκια τη μέση και κάτω.
1: Εντάξει,
0: το ίδιο θα μας συμβεί και εκεί.
8: Ναι, το ίδιο.
0: Όχι, σας το λέω για να μην.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, να τα ξέρετε.
0: Μην φάτε εκπλήξεις.
1: Έχει δωράκι πάντα μέσα.
0: Γιατί το ρωτάω, γιατί θα μιλήσω στα αγόρια. Και θα τους πω 5-6 πραγματάκια τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα οποία πρέπει να τους ακολουθήσει όλη τη ζωή. Θέλω όλοι οι άντρες θέλουν επιτυχία. Okay. Η επιτυχία είναι στην ηλικία, ας πούμε, των 3 ετών, να μην κατουράς το βρακάκι σου.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι επιτυχία. Έτσι είναι. Στην ηλικία των 12, η επιτυχία είναι να έχεις φίλους, να έχεις φιλεράκια. Okay. Στην ηλικία των 18, επιτυχία είναι να έχεις κάνει σεξ. Στα 18. Ξέρω εγώ, μπορεί και νωρίτερα, αλλά να το έχεις κάνει ήδη. Έτσι, στην ηλικία των 20, ξανακάνεις σεξ.
8: Να συνεχίσεις. Τον 20 πάλι. Okay.
0: Στην ηλικία των 35, επιτυχία είναι να έχεις ήδη χρήματα.
8: Α, 35.
0: Βέβαια. Στην ηλικία των 50, επιτυχία είναι να έχεις χρήματα.
1: Να παραμένουν τα χρήματα, λογικά.
0: Να συνεχίσεις να έχεις χρήματα. Όταν είναι κάτι που είναι δύο φορές, δύο 15 ετίες, να το προσέχεις, να το πει λέω. Όπως επίσης αυτό δεν το λέω, να το λέω εγώ, να κοιτάξεις αν θέλεις γυαλιά. Να πάω να βάλεις και γυαλιά. Εντάξει, ο άλλος κατάλαβε ότι θέλει γυαλιά όταν πήγε και σκότωσε με μικροσκοτόστρα 4 σταφίδες. Στην ηλικία των 60, επιτυχία είναι να κάνεις σεξ.
8: Ναι.
0: Εντάξει. Στην ηλικία των 70, επιτυχία είναι να διατηρήσεις το δίπλωμα οδήγησης.
8: Ναι.
0: Στην ηλικία των 75, είναι να έχεις φίλους.
8: Οκ.
0: Και στην ηλικία των 80 και πάνω, είναι να μην κατουράς το βρακάκι σου. Στη Ρωσία, ζευγάρι από τη Ρωσία, δηλαδή μου υποδέχτηκε το μωρό του, αλλά στο μαιευτήριο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Το παιδί γεννήθηκε μαύρο.
1: Μαύρο!
0: Η Ρώση, όπως ξέρεις, είναι όχι λευκή, κατάλευκη. Και γυναίκα και άντρα. Η μητέρα φέρεται να είπε στον άντρα ότι μάλλον επειδή όντως αυτός έπινε υπερβολική κατανάλωση καφέ, επηρέασε το χρώμα του δέρματος του παιδιού.
8: Καλέ, τι λέει.
0: Ο άνθρωπος κόλλησε για μισό λεπτό. Φυσικά ο καφές μπορεί να κρατήσει κάποιον ξύπνιο, αλλά δεν καθορίζει την καταγωγή και τα χαρακτηριστικά ενός μωρού. Ο άντρας που ήταν φυσικός ζήτησε συνέχεια εξηγήσεις από τη γυναίκα και μετά από φωνές και τσακωμούς η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν έφταιγε ο καφές.
1: Τι έφταιγε?
0: Του εξομολογήθηκε ότι είχε κάνει σεξ με ένα μαύρο άντρα στις διακοπές που είχαν πάει στη Ζιμπάμπουε της Αφρικής.
1: Ο Αλή.
8: Πάει.
1: Έσχος τα εισιτήρια.
0: Για να της δίνουμε δίκιο ή όχι.
8: Μα είναι δυνατόν τώρα η κυρία να...
0: Δεν ξέρω, ρωτάω, επειδή ακόμα η Walk Agenda έχει κάτι βέβαια. Γι' αυτό ρωτάω.
8: Πού κολλάει εδώ η Walk Agenda που πήγε με τον Αλή?
0: Αμέ.
8: Γιατί?
0: Πήγε γιατί η Αφρική θέλει βοήθεια.
1: Η Ρωσία βότκα.
0: Έτσι είναι.
8: Ράσια φορά Αφρικά.
0: Ράσια φορά Αφρικά.
8: Ωραία, ωραία.
0: Όλα γίνονται.
8: Όλα.
0: Εδώ μέχρι και ο Τραμπ θα φέρει πετρέλαιο από τον Πούτιν.
8: Σωστά.
0: Παιδιά, κόψτε τον καφέ. Από ό,τι βλέπω έχει ήλιο έξω.
1: Ναι,
0: υποτίθεται θα βρέξεις εσύ. Έχεις πάρει καμιά ομπρέλα μαζί σου?
1: Έχω πάρει.
0: Επειδή είσαι κοντή με την ομπρέλα, θα είσαι σαν μανιτάρι από μακριά.
1: Άσε μας τώρα σιτεράκια να μένω.
8: Καλός άνθρωπος, πάνω από όλα. Καλός άνθρωπος.
0: Σαν μανιτάρι.
8: Πολύ ωραίο κομπλιμά. Ευχαριστούμε, καλέ, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, ανακαλύψαν οι επιστήμονες ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τα δικά τους ερωτικά ρεκόρ.
0: Τι εννοείς?
1: Ναι, τα οποία έχουν καταγραφεί στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, είχαν καταρχήν τα συμπόσια. Τα συμπόσια ήταν η μαραθώνη έρωτα και κρεσιού.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και τώρα που γίνονται συμπόσια με εταιρείες δεν το κάνουν αυτό.
6: Όχι, είναι άλλο συμπόσιο.
0: Εκτός αν δεν έχεις ψάξει τουαλέτες, τι γίνεται, καλά, θα δούμε. Άστο, θα το κρατάω. Άλλο.
1: Συνεχίζουμε. Στην τρίτη θέση έχουν βάλει τον Ηρακλή. Ήταν ο ήρωας, λέει, των υπερβολών και της τεράστιας σωματικής δύναμης.
0: Ο Ηρακλής. Εντάξει, άλλο η σωματική δύναμη και άλλο το να είναι.
1: Ήτυχε παντού, ήταν all over.
0: Ήταν γκομενάρχης.
1: Ναι, ήταν γκομενάρχης.
6: Ωραία, μπράβο τον Ηρακλή.
1: Ναι, ναι. Η σάτυρη, λέει, ήταν υπερσεξουαλικά ακόλαστα πλάσματα. Ναι, οπότε γίνονταν, λέει, χαμός.
0: Κανείς δεν ήξερε τι είναι αυτό και με ποιον.
1: Ναι. Και στη θέση νούμερο 1, που είναι γνωστό σε όλους μας, Μιχάλη, ο Πρίαπος.
0: Τι είναι ο Πρίαπος?
1: Δεν τον ξέρεις τον Πρίαπο?
6: Πρίαπος.
1: Ο Θεός.
0: Αυτός που...
1: Αυτό.
0: Αυτός που με τα γεννητικά του όργανα σφουγγαρίζει. Με τα γεννητικά του όργανα σφουγγαρίζει το δωμάτιο.
6: Ωραία
1: το είπες, μπράβο. Ήταν γνωστός για τα τεράστια αυτά.
0: Γι' αυτό σου λέω σφουγγάριζε.
1: Που ήταν πάντα...
6: Ωραία, βέβαια.
0: Ναι, ο Πρίαπος.
1: Ναι, αυτά.
6: Ωραία εκπομπή, μπράβο.
0: Όντως.
1: Να μην το πούμε.
6: Τροπή.
1: Είναι ιστορικά γεγονότα αυτά.
0: Θα μου πεις το, γιατί ο κατασκευαστής τα έβαλε και εμείς λέμε δεν πειράζει. Ποια είναι τα πέντε μέρη του ανθρώπινου σώματος που δεν χρειαζόμαστε?
1: Α, μάλιστα.
0: Θα μπορούσαμε εύκολα να ζήσουμε και χωρίς αυτά. Ναι, αλλά ο κατασκευαστής τα βάλε.
1: Ωραία.
0: Σκολικοειδής απόφυση. Ένας μικρός σωλήνας στο τέλος του παχαίου εντέρου, μετά την αφαίρεσή του μπορεί κανείς να ζήσει με φυσιολογικά και υγιεινά χωρίς κανένα πρόβλημα.
6: Okay.
0: Αλλά γιατί υπήρχε?
6: Γιατί υπάρχει αυτό?
0: Anyway. Χολιδόχος κύστη. Μετά την αφαίρεσή της, η χολή συνεχίζει να περνάει από το ύπαρ στο λεπτοέτερο επιτρέποντας την κανονική πέψη. Δεν έχει πρόβλημα. Ναι, γιατί μαζεύει και άμμο αυτά τα πράγματα. Πέταξε άμα στο ίδιο.
1: Ναι.
0: Για αμυγδαλές.
1: Α, ναι.
0: Εμένα μου τις πετάξαν τις αμυγδαλές στην ηλικία 6 ετών.
1: Και αυτές τις πέταξες.
0: Εγώ μπαμπάς. Με πήγανε και μου βγάλανε και αμυγδαλές και κρεατάκια.
1: Κρεατάκια.
0: Φρονιμίτες. Εδώ λέει μια ιδέα. Οι φρονιμίτες εμφανίζονται συνήθως 17 έως 25 ετών. Εμένα μου βγήκε στα 40 τόσο.
1: Αλήθεια.
0: Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι αφαιρούν τους φρονιμίτες κάθε χρόνο.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτά είναι, δεν είναι. Θα πεις τώρα κάτω για τα πιο χαμηλά τα όργανα.
1: Ναι.
0: Τα θέλουμε, γιατί άμα θέλεις να ακούσει μουσική θα παίξει με το όργανο.
6: Σωστό.
0: Έχουμε κάποιο στη γραμμή για να ψάξω να δω τι δουλειά κάνει. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
9: Ο Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
9: Καλά, μια χαρά.
6: Καλά είναι.
0: Ακούω κόσμο τριγύρω. Πού είσαι?
9: Στη δουλειά μου.
0: Άρα.
6: Τι?
0: Για κάτσε. Κάνει ησυχία. Όχι, μην κάνουν ησυχία, από εκεί να δουλεύουν. Θέλω να καταλάβω τι δουλειά είναι. Κομπιούτερ, υπάρχουν πληκτρολόγια, αυτό θέλω να το καταλάβω.
9: Τα πάντα υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Οκ. Δεν μου λες κάτι, για πες μου σε παρακαλώ. Φιλοδορήματα παίρνεις?
9: Εννοείται.
0: Χτυπάς κάρτα όταν πηγαίνεις?
9: Όχι εγώ.
0: Όχι εσύ? Είναι δικό σου η δουλειά?
9: Ναι.
6: Είναι αφεντικό, παιδιά.
0: Α, είναι αφεντικό, άρα, παιδιά.
6: Α, πολύ καλά.
0: Άρα, έχεις υπαλλήλους?
9: Έχω.
0: Πόσους?
9: Δύο.
1: Α,
6: δύο.
0: Τι δουλειά
6: είναι
0: με δύο?
6: Μικρό είναι με δύο. Τι είναι αυτό? Ό,τι και να είναι.
1: Δύο.
0: Ξέρω εγώ, μην μη ρωτάς τι είναι, δεν στον πει.
6: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω.
0: Δεν θέλω να μας μαρτυρήσει γιατί θα χάσει. Το θέμα είναι να το βρω εγώ. Έχει να κάνει με καλοπισμό?
9: Τώρα, τι να σου πω.
0: Έχει να κάνει με ομορφιά, ρε παιδί μου? Δηλαδή μπαίνουν μέσα και κουρεύουν ή τους φτιάχνετε, τους κάνετε μασάζ, δεν ξέρω, λέω.
9: Κοίτα, στο αντικείμενό μου κάνουν και καλοπισμό, αλλά μπορεί να μην είναι και ανθρώπινος.
0: Α, καλοπισμός όχι ανθρώπινος.
9: Βέβαια.
0: Χρειάζεται και τιμολόγια να κόβεις και αποδείξεις.
9: Βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα. Μουσική στη δουλειά παίζει?
9: Κάργα, άθεν DJ.
0: Έλα.
9: Παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Πρέπει να τους βρούμε, παιδιά.
6: Α, μέχρι το βράδυ. Τι ώρα κλείνει το μαγαζί?
0: Ό,τι ώρα θέλει, αυτό το αφεντικό.
9: 11 και 12 και μία.
0: Τι, το βράδυ?
9: Βέβαια.
0: Ρε φίλε, τι δουλειά είναι αυτή που δουλεύει το βράδυ?
6: Το μέχρι τις 12 ώρα το βράδυ.
9: Τα πολλά τα θέλω, έχουν και πολλή δουλειά.
6: Α, τα πολλά τα...
0: Το βράδυ.
9: Αμέ.
0: Τι είναι, μπαρ έχεις, ρε φίλε?
9: Όχι. Θα το γυρίσω, πιστεύω.
10: 89,6 Radio DJ. Πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
11: Ξεκίνα από αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
12: Τι άλλο κάνουν εκεί?
11: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
12: Και για σώμα?
11: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
12: Δεν παντρεύομαι.
11: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
10: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
11: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510384. Αριστεία Derma Aesthetics.
10: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
14: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
15: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
16: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
17: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
18: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
22: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα?
21: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
23: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
21: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
24: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά?
21: Η πιο αναπληκτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
25: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
26: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες Τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιά. Plus. Τώρα 30% φθηνότερα.
25: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπερδεμένη η κατάσταση με την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ξαφνικά ο Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει πει ακόμα το ναι. Συνεχίζεται το σύριαλ στην Κράβα. Με τηλεκπαίδευση θα συνεχιστούν τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές. Αναμένεται το πόρισμα των τριήμερων ελέγχων από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου για την έντονη οσμή στο χώρο. Ασφυξία η αιτία θανάτου της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή σε μονοκατοικία στο Μενίδη. Στην αστυνομία, ο 62χρονος γιος της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. The Masai Sydney Sweeney, η νέα σεξοβόμβα του Hollywood, συνεχίζει τις γυμνές φωτογραφίσεις σε πείσμα των επικριτών της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
7: Συννεφιές με πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και ως 26 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
4: DJ. Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Dance DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι πρωινό Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Δρόσησε λίγο έξω. Έβρεξε και λίγο το βράδυ. Για μένα αυτή είναι η τέλεια θερμοκρασία και η τέλεια μέρα. Μια κάδα έξω εδώ μεταξύ. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει. Ωραίο όνομα αυτό. Χρόνια πολλά και στον Hugh Jackman που κλείνει τα 58 σήμερα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 12. Σας θέλω μαζί μου. Θα παίξω για σας μόνο επιτυχίες. Θα σας έχω προσκλήσεις για θέατρο και φυσικά το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο. Προς το παρόν πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Στο κόκκινο Κηφισό συμφόρηση από Χαλάνδρη προς Εγάλεω Σεπόλια και Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Κυρίως από Φιλής έως Κηφισίας, αλλά και στο πάτημα βλέπω εδώ. Αυξημένη κίνηση και στην Κηφισία, στο κομμάτι από Πανόρμο έως Χαλάνδρη. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο κλασικά και στην παραλιακή από Νιάρχος προς το λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή, διάβαζα μια έρευνα που λέει ότι τον αλλάζει συνεχώς λωρίδα. Δεν σε βοηθάει να φτάσεις πιο γρήγορα. Αντιθέτως, κάνει χειρότερο το ποτηλιάρισμα. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Υποδεχόμαστε Hugel, Black Eyed Peas και φυσικά Dati, Take Me There. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Ανοίγω και το Viber για τα μηνύματά σας 69 31 952 952.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ακριβώς, και Won't Forget You. Ακόμα θυμόμαστε τι συνέβη το Σαββατοκύριακο που ήταν υπέροχο. Ελπίζω να περάσετε και εσείς πολύ πολύ καλά. Δεν ξεχνιούνται κάποιες ωραίες στιγμές που περνάμε με αγαπημένο πρόσωπα, έτσι και αλλιώς. Και θα δημιουργήσουμε και ακόμα περισσότερες όμορφες στιγμές πηγαίνοντας θέατρο. Ποιος θέλει να πάει θέατρο σήμερα Δευτέρα στις 8? Η νέα θεατρική σεζόν έχει ξεκινήσει. Εμείς σας στέλνουμε στις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας. Και σήμερα συγκεκριμένα θα δείτε το Ενοικιάζεται στο θέατρο Μικρό Χόρν. Η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θανάσης Ζερίτης μετά την Αθανασία, τις Πυριδούλες και την Κακούργα Πεθερά, και τους Αριστερόχειρες, φέρνουν μια παράσταση για τα νοικιασμένα σπίτια που στεγάζουν έρωτες για 3+1 χρόνια. Παίζουν Παναγιώτης Εξαρχίας, Μαρία Χάνου. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Μηνύματα τώρα στο Viber 6931952952. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για σήμερα στις 8. Τρεις έχω στα χέρια μου και οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Πολύ αγαπημένο. DJ Kha.

0: DIY thoughts και μην κάνετε τρελές σκέψεις αν βλέπετε τρίχια στο μαξιλάρι σας, ακόμα και όταν λούζεστε ή χτενίζεστε. Η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, αλλά μπορείτε να κάνετε κάτι. Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Με συστατικό δραστικό συστατικό BioComplex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στη μείωση της τριχόπτωσης, στην ενδυνάμωση και στην αύξηση της πυκνότητας της τρίχας για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Scalp Biome από τη Pharmacept, Anti-Hair Loss φυσικά, φοβερή σειρά, δύο βήματα για πιο δυνατά και πιο πυκνά μαλλιά.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας στο τι σταθμό ακούσατε εχθές.
2: Θυμηθείτε.
3: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
4: Α, ATM.
3: Δεν ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
5: Αχ, γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
3: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM.
5: Τι χιούμορ.
3: Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Τι χιούμορ.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνητάς, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις...
6: 89,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
12: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
11: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
12: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
11: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
12: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
13: Στην Ελλάδα.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, πώς, μα data και παρόχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε

0: Αθήνα. Για γρήγορη και κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ, σε Άγιος Εά και Χαλάνδρη.
1: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Athens DJ,

Μας αρέσει πολύ, Mickey's Mind, Papa Ute, εδώ στο 95,2 Athens DJ, σε μια νέα εβδομάδα. Γεμάτη επιτυχίες και γεμάτη έτσι πολύ καλή ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, shit happens, που λένε και στο χωριό μου. Μπορεί κάτι να πάει στραβά και το λάπτοπ να κρασάρει, το smartwatch να κολλήσει, το σκούτερ να μην παίρνει μπρος εκεί που το χρειάζεσαι. Στον Γερμανό όμως, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, βρίσκεις αυτό που χρειάζεσαι. Βρίσκεις 25 χρόνια εμπειρίας και πιστοποιημένους τεχνικούς με γνήσια ανταλλακτικά και ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι σε καλά χέρια. 25% έκπτωση έχουν στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Εποφεληθείτε και μείνετε εδώ γιατί έρχεται τώρα η Taylor Swift. Είναι το The Fate of Ophelia στο 95,2 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες. Το λέω και το πιστεύω.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Το αβοκάντο μας αρέσει για την εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
10: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
11: Λύσεις και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler
1: Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιδάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε λίγη ώρα η παρουσίαση του νέου πλαισίου πρόσβασης των ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Στη Βουλή αύριο το σχετικό νομοσχέδιο. Τέρμα τα ψέματα. Μεθαύριο Τετάρτη έρχονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Χωρίς αντίπαλο παίζει η Taylor Swift. Το τελευταίο της άλμπουμ έκλεισε 14 ολόκληρες εβδομάδες στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι με ως 26 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής και αύριο με 24 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: DJ. Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Και πάλι μαζί ξεκινάμε μαζί την εβδομάδα. Φυσικά μέχρι τις 12 πίσω από το μικρόφωνο είναι Άγια Αποστόλου, στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Ή τέλος πάντων, αν μας ακούτε online, καλημέρα και σε εσάς που μπορεί να είστε και λίγο πιο μακριά εκτός Αττικής. Τι κάνετε, ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εγώ να σας πω ότι σε κάτι ψώνια που έκανα στα μαγαζιά είδα και ένα κύριο να αγοράζει ένα τεράστιο Αγίο Βασίλη και πάρα πολύ το χάρηκα. Γιατί ναι, τέτοια είμαι, τα περιμένω τα Χριστούγεννα πώς και πώς. Έρχονται σε 10 εβδομάδες, βλέπω, και 4 μέρες και κάτι. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο και ότι αν ανησυχείτε για την τριχόπτωση, η Pharmacept έχει τη λύση. Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρείτε Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που μαζί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη, ok? Μόνο επιτυχίες τώρα στο 95,2 Athens DJ, ξεκινώντας με Michelle Delus και Sexy Love, έρχονται Ed Sheeran, Teddy Swims, Shakira, Hugel και πάρα πολλοί άλλοι. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να πούμε για να ξεκινήσουμε την νέα εβδομάδα πολύ πολύ δυναμικά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: The Athens DJ εδώ, ακούτε μόνο επιτυχίες. Τώρα παίζουμε μαζί βραστό πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάτε σήμερα είναι αυτή.
1: Τι μπορώ να πω? Ότι ξεκινάμε, θα είμαστε Σαββατοκύριακο, θα είμαστε πρωί. Μην με ρωτήσεις τι εκπομπή θα είναι. Για μένα οι εκπομπές είναι και αυτό που φέρει κάθε παρουσιαστής.
0: Okay, ποια είναι? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. 69-31-952-952 απαντήσεις. Με μήνυμα στο Viber, σε λίγο κάποιος, κάποιο από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου, κερδίζει ένα ολοκληρωμένο set Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacept για αποτελεσματική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, που περιλαμβάνει 3 σεμβουάν νέας γενιάς με πρεβιωτικά σε Travel Size. Το Scalp Biome Soothing Shampoo, το Scalp Biome Dry Dandruff Shampoo για τη ρύθμιση και αντιμετώπιση της ξηρής πιτηρίδας και ξηροδερμίας, και το Scalp Biome Oily Dandruff Shampoo για τη ρύθμιση και αντιμετώπιση της λιπαρής πιτηρίδας και λιπαρότητας. Γκόρντο τώρα!

0: Μόρντο Λόκο Λόκο και σήμερα παίζουμε με τη Νίκη. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το κορίτσι, α, στο δρόμο είσαι. Ακούω. Για κλείσε κανένα παράθυρο λίγο να έχουμε πιο πολύ ησυχία.
1: Εντάξει.
0: Πού πηγαίνεις, Νίκη μου?
1: Πηγαίνω να αφήσω το μωράκι μου στη μάνα μου για να πάω γιατρό.
0: Α, ναι. Εντάξει. Πάλι καλά που υπάρχουν και μαμάδες και βοηθάνε. Θες. Λοιπόν, εύχομαι καλά αποτελέσματα στο γιατρό και καλή επιτυχία στο παιχνίδι μας. Για ακού.
2: Τι μπορώ να πω? Ότι ξεκινάμε, θα είμαστε Σαββατοκύριακο, θα είμαστε πρωί. Μην με ρωτήσεις τι εκπομπή θα είναι. Για μένα οι εκπομπές είναι και αυτό που φέρει κάθε παρουσιαστής.
0: Ποια είναι?
1: Είναι Face κοντά.
0: Πάρα πολύ σωστά και μπράβο σου, έχεις κερδίσει όλο το set αυτό από τη σειρά Scalp Bioman, τη Hair Loss, από

0: 89,6 Radio DJ.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
3: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
1: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
0: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
1: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
0: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
1: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
0: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
1: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
0: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
1: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
5: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
6: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
5: Τι άλλο κάνουν εκεί?
6: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
5: Και για σώμα?
6: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
5: Δεν παντρεύομαι.
6: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
5: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
6: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510384 69. Αριστεία Derma Aesthetics.
5: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Little Plus 6 κιλό.

0: 69. Γραβιέρα Κρήτης, 350 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
9: 95,2 πολύ μπροστά.
7: Athens DJ.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Τι αγόρι και αυτό, τι φοβερός τραγουδιστής. Είναι ο Benson Boone με το Beautiful Things. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Και έχουμε μια βαθιά συγκινητική περιπέτεια επιβίωσης που αφηγείται την απίθανη αναμέτρηση ενός νεαρού άνδρα με μια γιγαντιαία φάλαινα. Η πτώση της φάλαινας έρχεται σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ και την Feel Good για τα μάτια σας μόνο. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στα Village Cinema στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, με Austin Abrams και Josh Brolin. Θέλετε να είστε εκεί μαζί μας? Στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber στο 6931952952, γράψτε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας και πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Πολλά πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα και πάλι, καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε αύριο στις 10, στις 12 ακριβώς, ο Νίκος Ζώης τώρα, Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber. Έτσι, μια γεύση από καλοκαίρι για λίγο ακόμα. Despacito. Bye. Come and move that in my direction.
1: Radio DJ. Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, βρεκοχώρη.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
7: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8-9-6.
9: Για την Αθήνα,
10: το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
15: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
16: τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger. Μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
20: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
20: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
20: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: 95,2 Athens DJ.
23: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Don't understand what's going on here.
3: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
4: Excuse me, Mr. DJ.
3: Και ένα ρεύμα.
5: We came, we saw, we kicked it down.
3: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
6: Το αβοκάντο μας αρέσει για την εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: λοιπόν, σε λίγους μήνες παντρευόμαστε.
1: Ανυπομονώ και νομίζω πως τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
0: Αλήθεια, για να δούμε. Έχουμε χώρο?
1: Όχι.
0: DJ?
1: Όχι.
0: Φωτογράφο?
1: Όχι.
0: Στολισμό?
1: Όχι.
0: Catering?
1: Όχι.
0: Προσκλητήρια?
1: Όχι.
0: Ξέρουμε τουλάχιστον πόσους θα καλέσουμε?
1: Ναι.
0: Πόσους?
1: Περίπου.
0: Τέλεια. Πάει εξαιρετικά.
2: Έχετε δύο επιλογές. Να αρχίσετε να αγχώνεστε ή να καλέσετε την Create Stories. Κάθε υπέροχο event ξεκινά κάπως έτσι. Με πολλή αγάπη και περίπου 100 ερωτηματικά. Στην Create Stories τα αναλαμβάνουμε ένα-ένα. Από την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου και το concept, μέχρι τους συνεργάτες, την αισθητική, την οργάνωση και το συντονισμό της ημέρας. Για να μην χρειάζεται να ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Αρκεί να ξέρετε πώς θέλετε να νιώσετε. Γάμοι, βαπτίσεις, private parties, εγγένεια, εταιρικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις. Create Stories. Δεν οργανώνουμε απλώς events. Δημιουργούμε την ιστορία που θα θυμάστε για πάντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 052 76 70 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.createstories.gr.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Πού πας έτσι βιαστική?
7: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
6: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
7: Ένα Hydra Glow.
6: Και μασάζ.
7: Βασικά θέλω διακοπές.
8: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
6: Τι άλλο κάνουν εκεί?
8: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
6: Και για σώμα?
8: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
6: Δεν παντρεύομαι.
8: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
5: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
8: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510384 69. Αριστεία Derma Aesthetics.
5: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: 89,6 Radio DJ.

0: Marvelous.
1: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
2: Το αβοκάντο μας αρέσει για την εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρι τσίπς.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: 89.6 Radio DJ. DJ. Radio DJ.
4: This is my radio.
3: Always fresh.
4: I love this station.
5: They're always on.

0: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6. Ιωάννινα DJ.
1: It's Purple Disco Machine.
2: 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: number one songs.
1: I love them.
2: 89,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Μια από τις πιο δημοφιλείς σαλάτες είναι και η σαλάτα Caesar. Αλήθεια, ήξερες ότι ανακαλύφθηκε στο Μεξικό από ένα σεφ ονόματι Caesar Cardini, ο οποίος είχε ξεμείνει από υλικά την ώρα που ετοίμαζε το μενού για μια τοπική γιορτή και ξαφνικά αποφάσισε να βάλει στην τύχη ότι έβρισκε μπροστά του τις σαλάτες. Το αποτέλεσμα ήταν αποθεωτικό για τον ίδιο και έτσι γεννήθηκε η πρώτη σαλάτα Caesar από τον σεφ Caesar φυσικά.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ, για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου, αλλά και για να συναντήσεις την παρέα, για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
6: DJ.

0: Αν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937 σαν σήμερα και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότη που γεννήθηκε το 1935 σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ που το 1938 σαν σήμερα άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk, χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
1: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
1: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
3: Γιώργο, Γιώργο ξύπνα.
4: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
3: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
4: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
5: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
3: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
5: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
3: Δικαιολογία για να μην πας.
6: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
7: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
6: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
7: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
6: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
7: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
6: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
7: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
6: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
7: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6. This is Radio DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το αβοκάντο μας αρέσει γιατί είναι εξωτικό. Μας αρέσει όμως και για τα πολύτιμα συστατικά του. Το ξέρετε ότι πολλά από αυτά βρίσκονται στο κουκούτσι του, το οποίο τρώγεται. Χρησιμοποίησε το κουκούτσι του αβοκάντο σε smoothies, σάλτσες και dressing και φτιάξε θρεπτικά, εξωτικά πιάτα στην καρδιά του Οκτώβρη.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: You are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lil Nas X, G-Eazy με τα Idola Sign και Michael Schulte. Επίσης θα πάμε 23 χρόνια πίσω στο 2003 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκληρωμένο.

0: Angel και ενώ τον Vega νέο single Mommy στο New Music Show και πάω τώρα στον Lil Nas X, ο οποίος επιστρέφει με καινούριο τραγούδι και το World's Greatest είναι ίσως ένα από τα πιο προσωπικά κομμάτια που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Το αφιερώνει στη μητέρα του, την Tamikia Hill, που έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο. Λίγο πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι, μοιράστηκε ένα voicemail που του είχε αφήσει εκείνη. Η φράση που του έλεγε και που ο ίδιος κρατάει σήμερα ως οδηγό είναι Walk by faith, not by sight. Να προχωράς δηλαδή με πίστη ακόμη και όταν δεν βλέπει ξεκάθαρα τι βρίσκεται μπροστά σου. Να σε εξετήρησε χαμηλό προφίλ αφού το αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι είχε παραμείνει σε κέντρο αποκατάστασης για μερικούς μήνες. Διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και εισήχθησε δομή για την υποστήριξη της ψυχικής του υγείας. Όλα πήγαν καλά όμως και επέστρεψε στη μουσική με το νέο του σίγκλ, του οποίου το βίντεο γυρίστηκε στην Ατλάντα, την πόλη στην οποία μεγάλωσε ο Lil Nas X, και μπλέκει εικόνες από τη σημερινή του ζωή με σκηνές από την παιδική του ηλικία. Νέος Lil Nas X έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, Lil Nas X, and this is my new single.

σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Motel 21 και Mushrooms στο New Music Show και πάω τώρα στον G-Eazy και τον Ty Dolla Sign, οι οποίοι επισημοποιούν τη νέα τους επαγγελματική συνεργασία με το τραγούδι JFK. Η κυκλοφορία αυτή ήρθε λίγες μόλις μέρες αφού ο G-Eazy αποχώρησε από την δισκογραφική του, όπου ανήκε για περισσότερο από μία δεκαετία. Οι δύο καλλιτέχνες από την Καλιφόρνια είχαν δώσει στους fans τους μία πρώτη γεύση όταν ο G-Eazy έκανε μια ευνηδιαστική εμφάνιση κατά την πρόσφατη συναυλία του Ty Dolla Sign στο Madison Square Garden. Μάλιστα είχε περιγράψει αυτή τη νέα συνεργασία ως έναν τρόπο να δουλεύει ξανά με ανθρώπους που εμπιστεύεται. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the...

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη παίζουν μόνο εδώ. 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: My name is Benson Boone.
4: Hey, this is Calvin Harris.
5: Hello, this is Claude.
6: Hi, this is Taylor Swift.
7: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε συνέχεια κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Sober, το τελευταίο του single My Body Isn't Ready, και πάω τώρα στον Michael Schulte και στο Cover You, στο οποίο ενσωματώνει ένα προσωπικό μήνυμα προς τα παιδιά του, δημιουργώντας παράλληλα ένα όμορφο pop track. Το έχει αφιερώσει λοιπόν στους γιους του, θέλοντας έτσι να τους μεταδώσει το πόσο σημαντικό είναι να μεγαλώνεις νιώθοντας ασφάλεια και γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάποιος που θα τους προσέχει όταν η ζωή δυσκολεύει. Μετά το album Beautiful Reasons που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, επιστρέφει τώρα με ίσως ένα από τα πιο προσωπικά του τραγούδια και έρχεται βέβαια πού αλλού, εδώ στο New Music Show.

Joel Corey, νέο single Whisper στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2003, όταν το White Flag της Dido ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της Life for End. Στο τραγούδι μιλάει για κάποιον που δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει ακόμη και αν γνωρίζει ότι η σχέση έχει τελειώσει. Το εμπνεύστηκε η ίδια μετά από τον χωρισμό με έναν πρώην αραβωνιαστικό της. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αγγλία και ως το 18 στην Αμερική. Κατάφερε όμως να σκαρφαλώσει στην κορυφή σε χώρες όπως η Τσεχία και η Πορτογαλία. Αναδείχθηκε Best British Single στα Brit Awards, ήταν υποψήφιο για Grammy και ήταν στη λίστα του Blender με τα 500 καλύτερα τραγούδια από τότε που γεννηθήκαμε. Το White Flag έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Αγγλία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 23 χρόνια.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
10: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από Milky, Just the Way You Are, στην εκτέλεση του David Guetta και πατρών στον Marco Luca, ο οποίος δεν είναι καινούργιος στη μουσική. Για 8 χρόνια ήταν ο lead singer των Western Estate πριν ξεκινήσει τη solo πορεία του. Μάλιστα, το πρώτο του solo τραγούδι, το Paradise, έχει ξεπεράσει τα 42 εκατομμύρια streams. Το νέο του single Gotta Let You Go εξερευνά μια σχέση που φτάνει στο τέλος της, αλλά παρατείνεται λόγω της επιθυμίας και της αλληλεξάρτησης. Αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη φορά εδώ και καιρό που ο Αμερικανός καλλιτέχνης ένιωσε την ανάγκη να χορέψει με τη δικιά του μουσική. Ό,τι και να έχει κάνει στο παρελθόν, το αγαπάει, αλλά η διαδικασία της δημιουργίας του νέου single του επανέφερε μια άλλη αίσθηση που του είχε λείψει. Στο Gotta Let You Go, λοιπόν, ο Marco δεν τραγουδάει απλώς. Μαζί με την Nicky Gomez έκανε την παραγωγή και παίζει ο ίδιος όλα τα όργανα του τραγουδιού. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή τη νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Magic Jordan και Naomi Sharon, νέο υπέροχο single Island Time στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2007 ο Newton Faulkner κυκλοφόρησε το debut του album Hand Built by Robots. Μέσα σε αυτό υπάρχει το Dream Catch Me, το οποίο είναι ο λόγος που ο Βρετανός καλλιτέχνης θεωρείται One Hit Wonder. Το τραγούδι έμεινε για 48 εβδομάδες στο UK Chart, με το νούμερο 7 να είναι η υψηλότερη θέση που έχει φτάσει. Επιτυχία γνώρισε και στην Αυστραλία, όπου εκεί σκαρφάλωσε έως το 5 και ήταν ένα από τα 100 πιο εμπορικά singles της δεκαετίας του 2000 εκεί. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε

0: για να συναντήσεις παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Λοιπόν, σήμερα πρέπει να ανεβάσεις post. Όχι, reel. Τα reels πάνε καλύτερα. Βασικά, TikTok. Αλλά χρειάζεσαι και story. Και κάτι στο Facebook για τους παραδοσιακούς. Μετά πρέπει να απαντήσεις στα μηνύματα. Να αλλάξεις εκείνη τη φωτογραφία στο Google, να δεις γιατί η διαφήμιση δεν πάει καλά, να σκεφτείς τι θα ανεβάσεις αύριο. Και φυσικά, να θυμηθείς τι δουλειά κάνεις. Ή μπορείς απλώς να κάνεις τη δουλειά σου και εμείς τη δική μας. Create Story.

0: Από τα social media και το content μέχρι τη φωτογραφία, το βίντεο, τα websites, τις Google και Meta Ads καμπάνιες και τα ραδιοφωνικά spots. Ό,τι χρειάζεται μια ιδέα για να γίνει επικοινωνία. Όχι marketing για να πούμε ότι κάναμε marketing, επικοινωνία με λόγο ύπαρξης. Create Stories. Δεν δημιουργούμε απλώς περιεχόμενο. Δημιουργούμε ιστορίες που αξίζει να μείνουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 052 76 70. www.createstories.gr.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
2: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
1: Ένα Hydra Glow.
2: Και μασάζ.
1: Βασικά θέλω διακοπές.
3: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
3: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
3: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
3: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
4: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
3: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
4: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
5: 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: Hi, this is Ariana Grande.
7: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
8: I'm Drew, we're the Chainsmokers.
9: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
11: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Νέα εβδομάδα, αλλά ίδιες επιτυχίες, γιατί έχουμε βέβαια τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ. Ήταν ο Ντάτι με το remix του Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Οκτωβρίου 1997, οι fans των Backstreet Boys ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης όταν το group έφτασε στην πόλη. Ήταν τόσοι πολλοί που η αστυνομία αναγκάστηκε να κυρώσει τη συναυλία του group. Από την προηγούμενη νύχτα, δεκάδες άτομα ξενύχτησαν στον εμπορικό δρόμο Grand Via για να εξασφαλίσουν τις πρώτες θέσεις. Τελικά το show δεν έγινε για λόγους ασφάλειας, δεδομένου ότι η πλατεία δεν ήταν εξοπλισμένη για να χειριστεί τέτοιο μεγάλο πλήθος. Θυμόμαστε σήμερα το Incomplete από τους Backstreet Boys στο New Music Show.

AJ Mitchell, αγαπημένο στο New Music Show Easier, και λίγες μέρες έμειναν πριν την κυκλοφορία του debut του album της Grace Carter. Το When Saturn Returns έρχεται αυτή την Παρασκευή και μέσα σε αυτό υπάρχει το Rather You Leave, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή που συνειδητοποιεί κάποιος ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει πριν έρθει το τέλος. Το έγραψε πέρσι μετά το χωρισμό από μια σχέση η οποία είχε τραβήξει υπερβολικά σε χρονική διάρκεια. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Nick Shilder και Brian V στο Smile. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Τρισέστιμες στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά.
1: Γαλαξία. Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6. 89.6 Radio DJ.

0: τα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξία.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Πού πας έτσι βιαστική?
1: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
2: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
1: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
2: Τι άλλο κάνουν εκεί?
1: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
2: Και για σώμα?
1: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
2: Δεν παντρεύομαι.
1: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
2: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
1: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510384 69. Αριστεία Derma Aesthetics.
2: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
6: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
5: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
6: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
5: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
6: λες να του το κάνω δώρο?
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλή αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
6: Στο Ίασις Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις chips. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
1: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
1: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
3: Λοιπόν, σε λίγους μήνες παντρευόμαστε.
4: Ανυπομονώ και νομίζω πως τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
3: Αλήθεια? Για να δούμε. Έχουμε χώρο?
4: Όχι.
3: DJ?
4: Όχι.
3: Φωτογράφο?
4: Όχι.
3: Στολισμό?
4: Όχι.
3: Catering?
4: Όχι.
3: Προσκλητήρια?
4: Όχι.
3: Ξέρουμε τουλάχιστον πόσους θα καλέσουμε?
4: Ναι.
3: Πόσους?
4: Περίπου.
3: Τέλεια. Πάει εξαιρετικά.
5: Έχετε δύο επιλογές. Να αρχίσετε να αγχώνεστε ή να καλέσετε την Create Stories. Κάθε υπέροχο event ξεκινά κάπως έτσι. Με πολλή αγάπη και περίπου 100 ερωτηματικά. Στην Create Stories τα αναλαμβάνουμε ένα-ένα. Από την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου και το concept, μέχρι τους συνεργάτες, την αισθητική, την οργάνωση και το συντονισμό της ημέρας. Για να μην χρειάζεται να ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Αρκεί να ξέρετε πώς θέλετε να νιώσετε. Γάμοι, βαφτίσεις, private parties, εγγένεια, εταιρικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις. Create Stories. Δεν οργανώνουμε απλώς events. Δημιουργούμε την ιστορία που θα θυμάστε για πάντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 052 76 70 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.createstories.gr.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
7: Are you ready, ready, ready?
8: Yeah!
9: This is Radio DJ. No matter what, you

0: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Πόσες διαφορετικές μυρωδιές μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος? Η μύτη μας μπορεί να ξεχωρίσει πάνω από 50.000 μυρωδιές. Απίστευτο! Μάθε επίσης ότι τα μηνύματα από τον εγκέφαλό μας σε διάφορα μέρη του σώματος ταξιδεύουν μέσω των νεύρων με ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Το δέρμα μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, ανανεώνεται κάθε έναν μήνα. Τέλος, να σου πούμε, αν δεν το ήξερες, ότι σε όλη μας τη ζωή παράγουμε τόσο σάλιο ώστε να γεμίσουμε 2 πισίνες.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: ESSPA.
1: Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το ESSPA φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο ESSPA στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. ESSPA, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6. We don't stop the music.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
1: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
0: Τι άλλο κάνουν εκεί?
1: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
0: Και για σώμα?
1: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
0: Δεν παντρεύομαι.
1: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
2: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
1: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
2: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89,8, 9, 6.
4: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Looks like we're making up for lost time.

0: Το τι κλάμα έριχναν κάποτε όταν τη βλέπανε σε ταινίες, δεν λέγεται. Γιατί μία και μοναδική λέμε Μάρθα Βούρτσι. Γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1937, σαν σήμερα, και άφησε ιστορία στο ελληνικό δράμα. Ιστορία στην όπερα άφησε και ο αξέχαστος Λουτσιάνο Παβαρότι, που γεννήθηκε το 1935, σαν σήμερα. Ιστορία στα παραμύθια άφησε και ο Μάγος του Οζ, που το 1938, σαν σήμερα, άρχισαν τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας. Ιστορία άφησε και το Αυγό του Κολόμβου, που σήμερα θα γιόρταζε. Ναι, θα γιόρταζε, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς γιορτάζεται αυτή η μέρα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6. Ιωάννινα DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. One hit after another.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Έχει πολύ ωραία φωνή και δεν βγάζει ποτέ τα γυαλιά της. Είναι η Νανά Μουσχουρή. Γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1934 σαν σήμερα και μας κάνει περήφανους με τη διεθνή καριέρα της. Περήφανος μας κάνει και ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που γεννήθηκε το 1951 σαν σήμερα. Αυτός μας κάνει περήφανους επειδή είναι πολύ καλός ηθοποιός. Περήφανους μας έχει κάνει πολλές φορές και ο Πύρος Δήμας, που επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971. Λίγο είναι να έχεις κερδίσει τόσα μετάλλια για τη χώρα σου. Μετάλλια έχει κερδίσει και ο γεννημένος σαν σήμερα το 1982 χρυσός Ολυμπιονίκης της Κολύμβησης, Ιαν Θόρπ. Αυτό σίγουρα έχει κάνει περήφανους τους Αυστραλούς.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας η Taylor Swift στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. All the number one songs. I love them. 89,6 Radio DJ.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.